0: Σε σας σκέφτεται αυτή.
1: Check an alarm at Artist Endeavor, 125009 miles, 12509 miles.